0: Σίγουρα νοό, Σονόρα, Λουτίνι, Λου, XHUSH, Τούβι, Γαστιγάτζε, Ούντο Γάιο, Νελούνι, Ζέτα, Καβόρκα, XHCAV, Ζέτα, Γα, Τάπα, Ούντο Γάιο, Σαντάνα, XHNTA, Σόνο, Γα, Ούντο Τούβι, Ναβοχώα, XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digisti Gi Internet Chona www.givariunda.uson.mx Teléfono Stigigi Para México Gayo Chupa Ne para Guinilo Rarila Shopa Shopa Chupa Ne para Guinilo Mazito la zeta chupa ga yoga chupa chupa shono gasti luni zeta correo universidad arroba radio punto son punto mx giba sti gigi sonora la voz para todas las voces.
1: Radio Universidad